0: Τόνι, Τόνι, Τόνι, Μπομπόνι, Μπανάνα, Πάνα, Κοπόνι, Τι πάει, Μομόνι.
1: Τόνι. Muy bien, ahora con Ana.
0: Ana, Ana, Μπομπόνα, Μπανάνα, Πάνα.